0: Τον άσο να μου
1: για να πεις εμπίδευση.
0: Ναι ρε ναι ρε
2: γίνε. Σαρανελάιδε μέλη είναι. Καλά πιο